0: World record.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράχ, σουίδι, δεσάμι. Citrusy. Batumshi.